0: what do you do to help others feel they belong here?
1: Λαδάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα, μου βουκέι ηρεκίν ανανόντα, πέρα βουλάνι μάι, ενώνονται τυχτικό. Δόνα κάποινα καμέντα, αντον κίντε βέκι ήρα, ερνά βέκάντα, έρα βου μάι, μέρα κελάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, νονόντα υπακαράου, βακέντα, με τα ουκέι, ένα βονούα, έντα σούσου, καδάβω του μήκίνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.